0: πάει χάπ. Η σμοσύνη θα πάει να κοσπέσαι, άγνα να κολοχωρίνει, να κοσπέσαι, άγνα να κοκώσει, να σταχέλε. Μάρε το εγκράτανι παστόρ, μάρε η τετράλη αμπαράτο, μάρε η λέλα τράμις καλή τέλο, μάρε η καλέρα τράμις η Ιγλέσια, μάρε η λέλα τράμις αλληλοσύνα, μάρε τα αλγιουστά, κι μα τράγα ουδούσαν εις δέντρο, λο έτραγα πάντα ήλ, να απάλτανα την άγελα. Αναχουέ να κουέσαι μαλαχουέ, θα ανέβα ήλ καχέλ, λίνα καχέλα εις κουαγγελάλ σαν την μουσικέ.
1: Να βλέπει και κάνει κανένα μισθό με συγκίζερ και ό,τι κακό άτομα έκανε και ραχπή.
0: Αναχκουάν σου λέξε πολλά λίλα, αναχκουάν. Σαν η κακό άρα είστε βίντε, αναχκουάν και λίξε καλκύρ τέμμα. Πόχου λίξε και ένα άλλα. Χαρού χαρού καλή να έχουν κοκάλι κιλόν. Τσαλέν, τσαλέν λίλ παβαλέ, κοτσαλέν το χαναχκουάν. Κι ο κότσι τσεγόδας καχέλη κακό. Μα χούχουν και ένα άλλο κοσίψα, σαν κύριν σαν λοκονέρα και κάκουα. Κουλτσέρι κουλ, άλλα ραντσέρι κουτάλ μαλάχτσα, αλτσιός λοκονή κύριν κάκουα, έσο σύντσο αλτσιά, αλτσιάς όλ μαγουά, σα έκτσιός παρουκίν. Να ρε κάτω, σα είσαι όλα να λοκονέρα κάκουα.

0: κόπα για χάπη. Η σμοσύνη καλακά να κόσπετσε, κάνε να κολοχωρίνει. Να κόσπετσε, κάνε να κοκόσίδες τα χέλε. Μάρε το ικράτρανι παστόρ, μάρε είτε τραλιά θαράτο. Μάρε είλε ένα τραλις κάνει τέμπλο, μάρε κάνει ένα τραλις στην Ιγλέσια. Μάρε είλε ένα τραλις αλληλοσύνα, μάρε ένα αλγιουστά. Κι μά τραγα ουδούς αλλη τέμπλο, λόγε τραγα πάντα είναι. Να πάλτα να την άγελα. Αναχουέ να κουέσκε μαλακουέ, θα ανέβα
1: I'm going to go to the hospital.